0: Sneaker Volume 1.
1: CashmereRadio.bandcamp.com.
2: Αφού είναι λακκοστά του, μία του, έναν χώρο εσωτερικό, που τον τονίζει αμέσως, μιας και άμενε ξεβαίνει από το ράδιο.
3: Κάνει μιας έξω από το σπίτι του, και δουν το κλεισμένο παιδικό τους παράθυρο, υψώνει μια στιγμή το χέρι.
2: Μα δεν χτυπούν τη βρούλια. Από μέσα ακούνε οι γονείς το χτύπημα. Αφήνει την πετσέτα να πέσει τραπέζι, σαν να πέσει ένα μεγάλο ξερό φύλλο πάνω στο χρόνο. Ανοίγουν την πόρτα, δεν είναι τίποτα. Βλέπουν μονάχα τα μαραμένα αστέρια, τον άδειο ουρανό, τον άδειο κόσμο και ξανακλείνουν την πόρτα, σαν να μπαίνουν μέσα τα παιδιά τους. Δύο απουσία λοιπόν μαζί μας, είχε μόνη της τη ζωή της, χειρονομία διόρατα, σωθαίνει, χτύρεται, γερνάει σαν ύπαρξη σωστή, με το βουβό χαμόγελο που ρικιδώνει λίγο-λίγο το στόμα και τα μάτια, με το χρώμα το δικό μας μετρημένο, χάνοντας χρώματα, πληθαίνοντας τη σκιά της. Ζει και γερνάει μαζί μας και χάνεται μαζί μας και απομένει σε ό,τι αφήνουμε.
3: Και πρέπει να προσέχουμε την κάθε κίνηση και σκέψη μας και λέξη γιατί για ό,τι γίνεται εκείνο που λείπει.
2: Φέρουμε τώρα εμείς μονάχα ακέρα την ευθύνη. Αυτός ο νέος ίσως μια μέρα και να σ' αγαπούσε. Ετούτα τα κορίτσια ίσως και θα ήταν φιλενάδος σου.
4: Σε τούτο το σχολείο θα πήγαινες μεθαύριο.
3: Και έτσι μέσα στη νύχτα που φεύγουμε ξένοι.
2: Δώσε δυο σειρές ακατοίκητα σπίτια. Κάτω από γλώβους χωρίς αχτίνα. Τα χτισμένα χέρια. Μια βλάστα φωτισμένη που στάζει από το παλιό μπαλκόνι. Εμπιστεύεται πάλι τον ήχο της εμάς. Μια πόρτα μου φανερωμένη περιμένει για εμάς. Από αυτό το κλίμα μας πάντως παρατημένο σε αγαπητή χειμερινιά. Εμάς περιμένουμε να καθίσουμε. Ξέροντας πως κάπου εκεί σε ένα μοναχικό παράθυρο κρεμασμένο ψηλά στη νύχτα, εσύ, πίσω από το γαμπελένιο κουτινάκι, περιμένεις να σου γυρίσει.

Γραμμές διακεκομένες πάνω σε χαλίκια. Γραμμές διακεκομένες πάνω από τις πόλεις. Φωτιά στα δάχτυλα, φωτιά στην άσφαλτο. Η ανάσα θρηματισμένη στο χρόνο. Στα μάτια, παγωμένη ελπίδα. Κρεμόταν τα χείλη από δύο λέξεις. Είμαι καλά. Έφτασα. Καληνύχτα. Η επιχείρηση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Τι δουλειά είχαν εκεί. Έμεινα να λένε ιστορίες για ταξίδια που δεν έγιναν ποτέ. Κι άλλα, ατέλειωτα. Μία οδύσσια σε ράγες. Μα οι δικοί μας γραψεδοί δεν τραγουδάνε. Παραμυρολογούν. Επόμενη στάση, δικαιοσύνη.

έπειτα μπάζωσαν με τις ψυχές μας τα απομεινάρια μιας εποχής, σαν το πιασμένα ελουροειδή, να κρύψουν τις ακαθαρσίες τους πάνω σε ονόματα χαραγμένα στο δέρμα ενός ολόκληρου έθνους. Το δέρμα δεν ξεχνά. Οι μνήμες μας είναι μαχαίρια, είναι οργή. Πετάμε τις δηλώσεις τους στη λεκάνη, τραβάμε καζανάκι και η βρώμα ξεχυλίζει από το λιμάνι. Πέρασε κι άλλος χρόνος. Μοιάζει να μην υπάρχει επιλογή. Η μούχλα απλώνεται ταχεία. Οι τρομοκράτες με τα κοστούμια βομβαρδίζουν την τηλεόραση. Η ανάσα τους βρωμάει από την οθόνη. Μας την έχουν στημένη σε κάθε γωνία. Δεν πέρασε πολύ καιρός και τραγουδάμε πάλι. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Και οι λέξεις γίνονται στάχτη. Ο αέρας λιγοστεύει. Και όσοι μείναμε πίσω, καρφωμένες ταπέλες στα πλακάκια του πεζοδρομίου. Με τα χέρια τεντωμένα στο διάστημα. Στο διάστημα εκείνο, όσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα. Δεν ήταν ατύχημα, παππού. Η Ελλάδα αντανακλά στη γαλάζια τη θάλασσα και τους λαμπερούς τους ουρανούς μόνο θάνατο. Κι αυτοί συνεχίζουν να μας φτύνουν στο πρόσωπο τα τοξικά τους σάλια. Κάπως έτσι πρέπει να μυρίζει η κόλαση. Του συγχάθηκε η ψυχή μου. Τραβάω τα καλώδια, η τηλεόραση σφινωμένη στη χέσρα. Το επόμενο καζανάκι υπόσχομαι να ρουφήξει όλο το γαλάζιο οχετό. Γίναμε παράνομοι στα σπίτια μας, γιατί ζήσαμε λίγο παραπάνω από όσο υπολόγισαν, από όσο τους συνέφερε.

0: ψήφισμα παραδόθηκε όχι στον πρόξενο, στον ίδιο τον πρέσβη.
1: Έγινε λοιπόν η απόδοση του ψηφίσματος στον πρέσβη.
2: Οπότε
1: τώρα συνεχίζει. Θα συνεχίσουμε με τις ομιλίες.
3: Καλησπέρα. Στις 26 Ιανουαρίου, μεγαλύτερη δυσκολία στον κύριο Μάδα.

Εντολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Σιφαρά και κατ' επέκταση του Υπουργείου Καραμανλή για τη μεταφορά των εναπομείνατων βαγονιών σε εκτεθειμένους χώρους με αποτέλεσμα την αλλίωση σημαντικών στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος μαζί με τα μεταρρυθμένα βίντεο, το παράνομο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και την απόκριση της αλήθειας από τις γονείς των θυμάτων και από όλη τη χώρα είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα της συστηματικής και ενορχιστικής διάλυσης αλλά και απόδειξης της εγκληματικής ευθύνης του κράτους και του έργου του Πρωθυπουργού. Κορονοϊό αρχής αποτελεί ψήφιση του Κώστα Τασούλα στο ανώτερο πολιτιακό αξίωμα. Ο Τασούλας ήταν αυτός που ως πρόεδρος της Βουλής κρατούσε το γραφείο στο γραφείο του τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελέως για τη Σύμβαση 717 και τη δικογραφία για τα τέμπη και δεν την έδωσε άμεσα ως όφυλο στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Είναι αυτός που ως πρόεδρος της Βουλής κρατούσε στο γραφείο του τις μηνύσεις που αφορούν τις ευθύνες του Υπουργείου Μεταφορών και δύο δικογραφίες κατά μελών της κυβέρνησης και δεν τα προώθησε στη Βουλή όπως όρισε το Σύνταγμα και επιβάλλει η θέση του. Εν ολίγης ο πρόεδρος πλέον της Δημοκρατίας συμπράτησε στη συγκάλυψη και έβαλε εμπόδιο στην αποκάλυψη της αλήθειας του τέτοιου με τον Τεμπών. Ύστερα η απόδειξη των ψευδών διαβεβαιώσεων της κυβέρνησης και της πληροφόρησης συγκάλυψης που έχει επιχειρηθεί αποτελεί το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών που επιδόθηκε χθες. Σύμφωνα με το πόρισμα, είναι πιθανή η ύπαρξη άγνωστου ταυσίμου, καθώς τα υλικά που μετέφερε εμπορική αμαξοστοιχεία αποκλείεται να δημιούργησαν την χειρόσφαιρα. 5 έως 8 επιβαίνοντες κατέληξαν λόγω της κουτιάς, ενώ η αυτοξία στον τόπο του δυστυχήματος δεν έγινε με τον κατάλληλο τρόπο. Τις υποκείμενες αιτίες ανήκουν τόσο και στα λάθος του σιδηροδρόμου, όσο και συστηματική παραμέληση του δικτύου. Αυτή η κυβέρνηση, μαζί με τους συνεργούς του λοιπόν, και τα συστηματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία λειτουργούν ως μασάρι του Μητσοτάκη, σε πανικόχυψε διάτρωγα περάσει στην αποτύχωση, προσπαθώντας να λιχάσει την κοινωνία σε μια στιγμή που η χώρα βράζει από οργή και ξεσηκώνεται από άκρο σε άκρο. Οι παρενέσεις για βουβό πένθος, οι δίδεν έξαλες κορώνες των Γεωργιάδη και Βορύδη για την υποτιθέμενη αθωότητα της Νέας Δημοκρατίας, οι αφέλπιδες προσπάθειες δυσφήμισης των συγγενών, οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού για τη σκληρή παρουσία της αστυνομίας και η κατόρευση ντρόουν από την Ελλάς στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τον κυβερνητικό πανικό και δεν θα μας σταματήσουν. Θα είμαστε εκεί. Γιατί συνηθίσαμε.

Όπως και όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας, είχαν επιλέξει να δείξουν.

0: Bus, ja, τους συντομοχαιρετισμούς.
1: Χαιρετίζουμε τον Παναγιώτη Μαρκόπουλο.